0: κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Paloma, baby.
2: Ay,
1: bebecita, ¿qué pasó? Que son